0: ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
1: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.

Αν ψάξεις θα τον βρεις. Χορεύω πια για μένα, παραγγελιάς χορώ. Και με σπασμένα φρένα ποτρά.

με το κορμί γυμνό. Μόνο δρόμος και πάω, αντίθετα εγώ λυγίζω μα δεν σπάω.

Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

με γνώρισες και αρχίσανε οι ζήλιες. Σε απειλές προχώρησες και απαιτήσεις χειρίες.

Πώς να ξεχάσω τις στιγμές που ήσουνα δική μου. Του έρωτα σου οι σκιές φωλιάζουν στη ψυχή μου. Το ξέρω εσύ μονάχα αυτές που

0: Ψαλμός 90,5.
1: Σβησμένα φώτα, στάχτες και κρύο, κλαίει συνήθεια σε μια γωνιά. Κι είναι η ζωή μου βαρύ φορτίο, μέσα στου κόσμου την παγωνιά. Κλεισμένος δρόμος για μας τους δύο,

0: ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
1: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

0: παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα, Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης. Και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210.

69389, κινητά 69 618 52 362 και 69 32 75 01 66. Μωραγιάννης, και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

θες να αρχίσω. Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Απ' τις ψευτιές σου, τις προσβολές σου, τις πονηριές σου από πού. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις κι έχεις το θράσος και μου λες: ξέρεις αγάπη μου, σ' αγαπώ, γύρισε πίσω.

Από πού θες να αρχίσω? Ήρθε η ώρα να μιλήσω. Πόσα λάθη να μετρήσω και τι να πρώτου συγχωρήσω. Παίρνεις τηλέφωνα και κλαις, κι έχεις το θράσος και μου λες, ξέρεις

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27 22 0 24

μου, στο πρόσωπό μου μια χαρακιά. Ένα σου λέω παραπονό μου, μην ξαναφύγει.

για κάθε σας ανάγκη. Από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σφολιατοειδή, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια. 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου. Όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
2: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
3: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.

Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2721-069-389, κινητά 69-618-52-362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.

φίλα μου απόψε, σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μου απόψε, σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μου απόψε, δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μου αγάπη μου, φίλα με. Άσε με να αγγίξω πάλι το κορμί σου, για να κρατήσω

ψηλά μ' απόψε σαν να είναι η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε σαν να είναι η τελευταία. Φίλα μ' απόψε δώσ' μου μια στάλα χαρά. Φίλα μ' αγάπη μου, φίλα με. Κοίτα με στα μάτια, κοίτα με ψυχή μου, για να κρατήσω το βλέμμα σου. Κράτα μου τα χέρια μέσα στα δικά σου, για να έχω πάντα τη ζέστη σου.

Είσαι αγρότης, έχεις έναν έμπιστο σύμμαχο. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σε εμάς θα βρείτε μηχανήματα, λιπαντικά, γνήσια ανταλλακτικά και αξιόπιστο σέρβις μηχανημάτων. Αποκτήστε ένα τρακτέρ Λαντίνι που συνδυάζει την ισχύ και την άνεση. Με το γνήσιο διαγνωστικό μηχάνημα Λαντίνι εντοπίζουμε γρήγορα κάθε πρόβλημα και παρέχουμε άμεσα λύσεις. Ενημερωθείτε για τα νέα προγράμματα επιδοτήσεων για αγορά γεωργικών μηχανημάτων για νέους αγρότες. Τούμπανος Ιωάννης, στη Μεσίνη. Σωτήρη Πατατζή, στον περιφερειακό προς Μελιγαλά. Τηλέφωνο 27220-24463. Τούμπανος Ιωάννης. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες σας. Υπερβαίνουμε τις προσδοκίες σας.

0: Ηλιακοί θερμοσύφωνες Μωραγιάννης. Αποκτήστε τώρα τον καλύτερο ηλιακό θερμοσύφωνο της αγοράς. Σε τιμές εργοστασίου. Ο μοναδικός ηλιακός θερμοσύφωνας που ζεσταίνει με ήλιο και χωρίς ήλιο και με ρεύμα. Μωραγιάννης. Όλοι με επιλεκτικό συλλέκτη τιτάνιου. Τώρα γνωρίστε και κερδίστε αγοράζοντας το νέο μας μοντέλο Απόλλων με σήμα τον ήλιο της Βεργίνας 50 ευρώ φθηνότερο. Μωραγιάννης. Διασταύρωση ασπροχώματος Μεσίνης και σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 27210-69389, κινητά 69618-52362 και 69-3275-0166. Μωραγιάννης. Και αφήστε τους άλλους να πληρώνουν το λογαριασμό της ΔΕΗ.
1: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
2: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936-853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, από την πιο μικρή βίδα μέχρι το πιο εξειδικευμένο μηχάνημα, η λύση έχει ένα όνομα. Καλλιάνης. Με πολυετή εμπειρία και αξιοπιστία, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, εργαλεία, υδραυλικά, μονωτικά υλικά, είδη θέρμανσης και αγροτικά μηχανήματα κορυφαίων κατασκευαστών, αλλά και εργαλεία δόμησης. Ξεχάστε το υψηλό κόστος αγοράς και συντήρησης και αποκτήστε πρόσβαση σε επαγγελματικά μηχανήματα μόνο για όσο διάστημα τα χρειάζεστε. Καλλιάνης, Μεσίνης και Ιχαλίας 2 στην Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 11 62 61.

0: με ένα μάλαμα.
1: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
0: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
1: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. Και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψ' τα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

0: Σας ενημερώνει. Η ώρα είναι 10.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.
2: Πατέρα.
3: Τι τρέχει.
2: Δεν μου λες, έχει Αγγλία καλαμάτα.
3: Τι πράγμα.
2: Λέω, έχει Αγγλία καλαμάτα.
3: Εσύ δεν τρώει.
2: Τι παράς καλέ.
3: Πάψε γιατί θα πέσει κι άλλη.
2: Κι εγώ σου λέω τι έχει.
3: Τι.
2: Καλαμάτα.
3: Ποιος.
2: Η Αγγλία. Κι άμα θες πάμε και ένα κοσάρι στοίχημα.
3: Αύριο θα έρθω να μου γνωρίσεις το δασκαλό σου που σου μαθαίνει γεωγραφία να του δώσω συγχαρητήρια.
2: Κι εγώ σου λέω τι έχει.
3: Τι πράγμα.
2: Να είναι αυτό το Εγγλέζο που λέει πως είναι από την Καλαμάτα.
4: Και τώρα στο μικρόφωνο το ταλέντο. Η φυσιογνωμία. Το κάτι άλλο στη ζωή σας. Εδώ ραδιοφθαλμός της Καψούρας. Κυρίες και κύριοι, βασικά καλησπέρα σας να πούμε. Καψούρες και καψούριδες όλου του κόσμου ενωθείτε.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας από τον Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Και απόψε λοιπόν θα είμαστε μαζί με παλιό ελληνικό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά ελληνικά λαϊκά τραγούδια που εσείς θα επιλέξετε.

πριν ξεκινήσω το πρόγραμμά μου, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνετε, όπως επίσης να ευχαριστήσω όλους εσάς και όλες εσάς που ήδη έχετε επικοινωνήσει με την εκπομπή. Επίσης να ευχαριστήσω και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς που αναμεταδίδουν το πρόγραμμά μας από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Να ευχαριστήσω το Radio Man Ελλάδα από την Φλόριντα, από την Αμερική, και τον φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργαρά για την αναμετάδοση του προγράμματος. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμεταδίδει το πρόγραμμα. Επίσης το πρόγραμμα αναμεταδίδεται και από την Ελληνική Ραδιοφωνία Καλαμάτας. Ένα τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι είναι πάντα το 69-45-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι και τη δική σας αφιέρωση που εσείς θα επιλέξετε. Καλή ακρόαση λοιπόν, φιλαράκια.

Μάλιστα. Για να πάμε να ξεκινήσουμε όμως το πρόγραμμα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιλογές σας και πάμε να ακούσουμε και την Βούλα Μπάλα σε ένα τραγούδι που μου ζήτησε η φίλη μας η Κούλα από τη Φασκομιλία Ηλίας να αφιερώσει για την οικογένειά της, για τα παιδιά της και για τα εγγόνια της με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσει από τη Βούλα Μπάλα το τραγούδι που έχει τίτλο «Σου χαρίζω μια καρδιά». Να πω την καλησπέρα μου Κούλα σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί στην Φασκομιλία Ηλίας και να ακούσουμε και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, για να πάω εδώ στην συνέχεια να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από τη Μεσίνη να αφιερώσει για τη γυναίκα του Βασιλική, με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στην οικογένειά του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσει από τον Πέτρο Αναγνωστάκη το τραγούδι που έχει τίτλο «Πίνω νερό στο όνομά σου». Το έχουμε εδώ τραγουδάκι, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Γιάννη, την καλησπέρα μου και στην Μεσίνη.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, παλιό λαϊκό τραγούδι εδώ στον Παλμό με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Ακούμε τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 6945-31-49-00. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για να ακούσουμε το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι. Συνεχίζω όμως με τις επιλογές σας. Και πάμε εδώ να δώσω ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Αριστίδης από την Καλλίδωνα, από τον ομό Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Στέλιο Καρατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Κανείς δεν ήρθε να με δει». Θα το αφιερώσει στην οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Αριστίδη από την Καλλίδωνα Ηλίας. Την καλησπέρα μου, Αριστίδη, και δίνω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Διονυσία από την Μυτιλίνη. Θέλει να ακούσει από τον Σπύρο Ζαγοραίο το τραγούδι «Ο Ερωτιάρης». Θα το αφιερώσει στον πατέρα της, τον Γιώργο τον Τσακμάκη από τη Φασκομιλιά Ηλίας και στη μητέρα της, την Κούλα, με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης μου λέει, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω την καλησπέρα μου και στην Μυτιλίνη και στην φίλη μας την Διονυσία. Την καλησπέρα μου, Διονυσία, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε από το Σπύρο Ζαγοραίο. Λοιπόν, ακούμε το τραγούδι.

Μισό λεπτό, δεν μισό λεπτό. Για πες μου τώρα, ποιο τραγούδι είπες?

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. 10 και 29 λεπτά, μου λέει το ρολόι της εκπομπής. Συνεχίζουμε με τις επιλογές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου, μην ξεχνάτε, είναι πάντα το 69-45-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε με ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Νίκος από το Γήθιο, από τη Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Απόψε είναι βαριά». Θα το αφιερώσει στα παιδιά του και στα εγγόνια του με πάρα πολύ αγάπη. Όπως επίσης και στον Παλμό Νικόλα, την καλησπέρα μου και στο Γήθιο φίλε, να είσαι πάντα καλά. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε «Απόψε είναι βαριά». Θα το ακούσουμε από την Άννα την Χρυσάφιο το τραγούδι, φιλαράκι. Πάμε να το δώσω την καλησπέρα μου και σε όλη την Πάνη εκεί, παιδιά, να είστε καλά.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε όμως το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Συνεχίζουμε με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Για να πάμε όμως εδώ, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από τη Βασκομιλιά, από τον ομό Ηλίας, να αφιερώσει για το φίλο του τον Γιώργο τον Τσακμάκη από Βασκομιλιά Ηλίας και για τον ανιψό του το Πότη από την Φυγαλία. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Εστέλιο Καραζίδη το τραγούδι «Ο Ανεπιθύμητος». Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι «Το έχω». Την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Κώστα εκεί στη Βασκομιλιά Ηλίας και να ακούσουμε και το τραγούδι.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Για να πάμε να ακούσουμε που πάμε, πάμε εδώ. Στο τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Γιάννα από την Εύα Μεσσηνίας, θέλει να ακούσει το τραγούδι «Φωτιά στα Σαββατόβραδα». Θα το αφιερώσει για τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο και όλη την παρέα του, όπως επίσης στον Παρμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το ακούμε το τραγούδι από την Άντζελα την Δημητρίου, «Φωτιά στα Σαββατόβραδα». Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας την Γιάννα εκεί στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας φυσικά, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, και ο φίλος μας ο Θανάσης, να πω την καλησπέρα μου. Ο Θανάσης από τον Άρη Μεσημείας μου λέει: Καλόκαρδε, τα τραγούδια που ακούγονται είναι αφιερωμένα και από μένα στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να είσαι καλά, Θανάση, σε ευχαριστούμε πολύ. Την καλησπέρα μου και στον Άρη Μεσημείας. Και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής ο Βλάμης, το Αστέρι της Πασκομιλιάς, να αφιερώσει για τη φίλη του τη Ματίνα από την Σάμο, όπως επίσης για τον Αντρέα τον Μοναστηριώτη από τη Βιρτζίνια από την Αμερική και για την κυρία Φωτούλα. Επίσης θα αφιερώσει και για τον Νίκο τον Καπλάνη από τον Ντίσελτοφ από την Γερμανία, όπως επίσης και για όλη την παρέα του. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Δημήτρη τον Καρνά με τίτλο «Το θέλω μα». Το έχω τραγούδι, το ακούμε, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι για να ακούσουμε και τα υπόλοιπα τραγούδια που ήδη έχετε επιλέξει και δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι.

0: Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η υαλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράρια λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απέτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, σε πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση, Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
6: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
9: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
10: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
11: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Περνάμε στην δεύτερη ώρα του σημερινού τριώρου αυτού προγράμματος. Πάντα με παλιά λαϊκά τραγούδια, πάντα με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε. Τραγούδια πυρωμένα για όλους και όλες εσάς που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου για άλλο ένα βράδυ, όπως κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα φυσικά ώρα Ελλάδος. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, θα συνεχίσω με τις επιλογές σας. Ναι. Για να πάμε εδώ να ακούσουμε και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει, να δούμε τα χαρτιά, μάλιστα, ο φίλος μας ο Γιώργος ο Τσακμάκης από την Φασκομιλιά Ηλίας, να αφιερώσει για το φίλο του τον Κώστα από Φασκομιλιά Ηλίας, τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από το Λευτέρη τον Ετσιλιάκο με τίτλο «Δεν θέλω να έχω συγγενείς». Το έχω ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας εκεί, τον Γιώργο τον Τσακμάκη και την παρέα του, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, παιδιά.

μάλιστα. Να πω και την καλησπέρα μου και στο φίλο μου τον Βαγγέλη εκεί στην Ιγουμενίτσα που κάνει ακρόαση την εκπομπή. Βαγγέλη, την καλησπέρα μου φίλε από την Καλαμάτα. Να είσαι πάντα καλά. Και να συνεχίσω όμως το πρόγραμμά μου. Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνία μαζί μου είναι πάντα το 6945314900 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη από τη Θουρία να αφιερώσει για τη θεία της την Ελευθερία και για την ξαδέρφη της την Δήμητρα. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη τον Μητροπάνο και έχει τίτλο «Σ' αγαπώ σαν αμαρτία». Το έχω το τραγούδι, να πω την καλησπέρα μου στη φίλη μας την Πέννη, την καλησπέρα μου Πέννη σε σένα και σε όλη την παρέα σου εκεί και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες στο πρόγραμμά μας. Σπαρμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Και για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από την Εύα Μεσσηνίας να αφιερώσει στην πολύ αγαπημένη του θεία Κωνσταντίνα με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε από τον Στέλιο Κορατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα μουτζουρωμένα χέρια». Το έχω ετοιμάσει να πω την καλησπέρα μου στο Στάθη και στην παρέα του εκεί στην Εύα Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια κυρίες και κύριοι, και να πάμε στη συνέχεια να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη ακροάτρια από Τουρία να αφιερώσει σε ένα φιλαράκι, λέει, από τον Άρη Μεσσηνίας. Μου ζήτησε να ακούσουμε από το Σέλιο Καζατζίδη το τραγούδι που έχει τίτλο «Στο τραπέζι που τα πίνω». Το έχω το τραγούδι, πάμε να το δώσω λοιπόν για τη φίλη ακροάτρια που μας το ζήτησε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι. Ακούτε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερινή Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Τραγούδια αφιερωμένα λοιπόν για όλους και για όλους εσάς που κάνετε ακρόαση. Τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00. Και θα συνεχίσω το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου ο Ηλίας ο Δημητρακόπλος από την Καλαμάτα να αφιερώσει στην Ροζουλίτα. Ένα τραγούδι που το ακούμε από τον Στέλιο Καζατζίδη και έχει τίτλο «Ο Ψαράς». Πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Λιάκο, σε σένα και σε όλη την παρέα σου.

Μάλιστα. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που με έχει ζητήσει η φίλη μας η Ελένη από την Αθήνα. Θέλει να ακούσει από τη Γιώτα Λίδια το τραγούδι που έχει τίτλο «Σαν πληγωμένο αηδόνι». Ελένη, την καλησπέρα μου από την Καλαμάτα. Το έχω το τραγούδι. Πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Ελένη. Να είσαι πάντα καλά.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός Παλιόλαϊκο Τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ωραία Ελλάδος. Αφιερωμένα τραγούδια για όλους εσάς από την Καλαμάτα, τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το εξωτερικό που κάνετε ακρόαση στο πρόγραμμά μου. Τηλέφωνο επικοινωνίας λοιπόν μαζί μου είναι πάντα το 6945-31-49-00 για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις πάνω στο παλιό λαϊκό τραγούδι. Θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο Αντρέας ο Μικρός και η Έλλη από την Φινικούντα. Θέλουν να ακούσουν το τραγούδι «Ο Ανεπανάληπτος». Θα το ακούσουμε από τον Τόλι Βοσκόπλο. Θα το αφιερώσουν σε όλη τη Φινικούντα, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Να πω και την καλησπέρα μου εκεί και στην παρέα στην Φινικούντα και να δώσω και το τραγούδι.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο.

Μάλιστα. Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, για να πάμε εδώ σε ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας, ο Γιάννης από τη Μεσίνη, να αφιερώσει τη γυναίκα του, τη Βάσο, και στην οικογένειά του με πάρα πολύ αγάπη. Μου ζήτησε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Πέτρο Αναγνωστάκη και την Λίτσα την Διαμάντη. Ένα τραγούδι που έχει τίτλο «Με περιφρονείς». Το έχουμε το τραγούδι, πάμε να το δώσω να το ακούσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στη Μεσίνη και στο φίλο μας τον Γιάννη, και να δώσω και το τραγούδι.

Μάλιστα, για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι. Δούμε εδώ τι γράφουμε. Μάλιστα, ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Πότης από την Φιγαλία. Θέλει να ακούσει το τραγούδι για να σε κάνω άνθρωπο. Θα το ακούσουμε από τον Τσιτσάνη και την Κρέη. Θα το αφιερώσει για το Θοδωρή του Βλάμη, το αστέρι της Φασκομιλιάς, όπως επίσης και για το θείο του τον Κώστα από την Φασκομιλιά Ηλίας. Το έχω τραγούδι, πάμε να το δώσουμε. Να πω την καλησπέρα μου και στο φίλο μας τον Πότη εκεί και στην Φιγαλία και να δώσω και το τραγούδι.

Θα συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, με τις δικές σας επιλογές, για να δώσω συνέχεια ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Σπύρος από την Θουρία. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει στην παρέα του και στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής ένα τραγούδι από τον Στέλιο Καρατζίδη με τίτλο «Ποιος είδε γλάρο στα βουνά». Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μας τον Σπύρο και σε όλη την παρέα του εκεί στην Θουρία και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου, Σπύρο.

Θα συνεχίσω το πρόγραμμά μου, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Βαγγελιό από το Τουρκολέκα Αρκαδίας, που κάνει ακρόαση στην εκπομπή. Θέλει να ακούσει από τον Ηλία τον Παντρευτή το τραγούδι που έχει τίτλο «Τα παίζω στον υπόδρομο». Θα το αφιερώσει για τον Παλμό, για όλο το ακροατήριο της εκπομπής, για τον Τάκη και τη Χάιντι από το Μόναχο από την Γερμανία και για τον Δημήτρη από την Αργυρούπολη από την Αθήνα. Να πω την καλησπέρα μου και στη φίλη μας τη Βαγγελιό και στο Τουρκολέκα Αρκαδίας και να δώσω και το τραγούδι. Την καλησπέρα μου, Βαγγελιό, και καλό ξημέρωμα.

Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, Παλμός, παλιό λαϊκό τραγούδι με τον Γιώργο Καλόκαρδο για άλλο ένα βράδυ. Για να ακούσουμε συνέχεια και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μου Αθανάσης ο Παππούς από την Καλαμάτα, να το αφιερώσει για την Γεωργία από την Αθήνα. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε λοιπόν από τον Σπύρο Ζαγοραίο και έχει τίτλο «Η Σβετλάνα και η Τάνια με τα μπλε» και τα μπλε μάλλον. Αυτό είναι το τραγούδι. Η Θανάση, την καλησπέρα μου, σε εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα. Το έχω το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. 6945 31 49 00. Το τηλέφωνο της εκπομπής για μία περίπου ώρα ακόμα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου για τις δικές σας επιλογές και αφιερώσεις.

0: Μάλιστα, συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, και φυσικά πριν περάσω τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Τάσο τον Μπουγά. Ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Πέννη να αφιερώσει για τον πατέρα της. Το τραγούδι ο Τσιγκούνης, μάλιστα, ο Τσιγκούνης, από τον Τάσο τον Μπουγά, από την Πέννη, για τον, από τη Θουρία, για τον πατέρα της. Ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι. Έχω κάποια τραγούδια τα οποία δεν τα έχουμε ακούσει ακόμα. Θα τα ακούσουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Αυτό το τραγουδάκι

0: Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της υαλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721069798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr. Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
3: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721092506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721092506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλλαντικά, τυροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
4: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
5: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1.000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
4: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
5: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
4: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
6: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, ντελικατέσεν και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης. Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και οι τιμές που θέλεις 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
7: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκοκατεψυγμένα μάλαμα.
8: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
7: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη, με τρελές γεύσεις και πάντα στη σούπερ ποιότητα του μάλαμα. Μπες και δες.
8: Ε, καλά, αν τα έχει ο μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα καρφί, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
10: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλλιπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
11: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
12: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Περνάμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος με παλιό λαϊκό τραγούδι, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς επιλέγετε όταν επικοινωνείτε με το τηλέφωνο της εκπομπής, που είναι πάντα το 69 45 31 49 00. Έχω κάποια τραγούδια εδώ ακόμα, έχω τραγούδια. Δεν τα έχουμε ακούσει, θα τα ακούσουμε τώρα, θέλω να πιστεύω, να προλάβω. Θα τα ακούσουμε. Πάμε λοιπόν εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Παναγιώτης από τη Θουρία, να αφιερώσει στην παρέα του, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Μου ζήτησε να ακούσουμε το Αγριολούλουδο από τον Στέλιο Καρατζή, θα το ακούσουμε. Το έχουμε. Την καλησπέρα μου Παναγιώτη, σε σένα και στην παρέα σου. Και το δίνω το τραγούδι.

συνεχίσουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες. Θα συνεχίσουμε με τις επιλογές σας. Για να πάμε τώρα εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Γιάννης από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας, να αφιερώσει σε φίλη ακροάτρια. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από το Θέμη τον Αδαμαντίδη και έχει τίτλο «Δεν συμβιβάστηκες ποτέ». Αφιερωμένο λοιπόν από το φίλο μας τον Γιάννη από το Ριζόμυλο Μεσσηνίας σε φίλη ακροάτρια. Το έχω τραγούδι με την καλησπέρα μου Γιάννη. Το δίνω, πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, με τα δικά σας παλιά λαϊκά τραγούδια που εσείς ήδη έχετε επιλέξει. Και πάμε να δώσω εδώ, μου έχει ζητήσει δύο τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε το ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης Μπαρούνης από τον Άγριο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει και να αφιερώσει τον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνο και έχει τίτλο «Δύο νύχτες». Αφιερωμένο λοιπόν για όλους και για όλους σας που κάνετε ακρόαση στην εκπομπή. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας τον Διονύση εκεί και στον Άγριο Μεσσηνίας και να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι φίλοι και φίλες, το πρόγραμμά μας. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές. Για να πάμε στην συνέχεια, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, να το αφιερώσει για το φίλο του, λέει, τον Πατσιό. Μου ζήτησε να ακούσουμε το τραγούδι του Ρηγέ Σακάκη, να το αφιερώσει. Επίσης θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Φώτη, την καλησπέρα μου στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, φίλε, και να δώσει και το τραγούδι να το ακούσουμε. Πάμε να το ακούσουμε από τον Κώστα τον Ψυχογιό.

Μάλιστα, μάλιστα. Συγγνώμη, από λάθος θα το ακούσουμε το τραγούδι. Θα το ακούσουμε. Πριν όμως, από λάθος δικό μου ήταν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Γιώργο Ταλιούρη και θα επανέλθουμε.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε όμως να δώσω και το τραγούδι. Να δώσω, μάλιστα. Να δώσουμε και το τραγούδι που μας έχει ζητήσει, όπως είπαμε, ο φίλος μας ο Σταύρος. Μάλλον ο φίλος μας ο Φώτης από τους Γαργαλιάνους να αφιερώσει για το φίλο του τον Παχιό. Το Ριγέσακάκι το ακούμε. Πάμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως να συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι, φίλοι και φίλες, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη ακροάτρια από Θουρία να αφιερώσει σε ένα φιλαράκι, λέει, από τον Άρη Μεσσηνίας. Θα ακούσουμε από τον Σπύρο Ζαγοραίο το τραγούδι που έχει τίτλο «Πούσουν μάγκα το χειμώνα». Πάμε να το ακούσουμε και αυτό.

Για να συνεχίσουμε όμως το πρόγραμμά μας, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Θοδωρής από το Ρίτο μου από την Μάνη. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε». Θα το ακούσουμε από τον Γιώργο τον Νταλάρα. Θα το αφιερώσει για τον φίλο του Βαγγέλη από τις Μαντίνιες και για την φίλη του την Ηλιάνα από την Παλιόχωρα. Να πω την καλησπέρα μου και στον φίλο μας εκεί τον Θοδωρή στο Ρίτο μου στη Μάνη, και να δώσω και το τραγούδι να το ακούσουμε. «Οι κυβερνήσεις πέφτουνε», Γιώργος Νταλάρας.

Μάλιστα, μάλιστα. Για να πάμε εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμα, ακούμε και τα τελευταία φυσικά τραγούδια από το σημερινό τριώρο αυτό πρόγραμμα. Για να πάμε να δώσω και ένα τραγούδι που θα ακούσουμε από τον Βαγγέλη Περιπινιάδη με τίτλο «Η κληρονόμη». Το τραγούδι μου το ζήτησε η Μέρη από το Σταυροπήγιο Μεσσηνίας να αφιερώσει για τον άντρα της του Χρήστο με πάρα πολύ αγάπη, όπως επίσης θα αφιερώσει για το παιδί με τα αυγά, για τον Γιώργο τον Νταλικέρη. Επίσης θα το αφιερώσει σε όλους τους συγχωριανούς της στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας, στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Βαγγέλης Περιπινιάδης, «Η κληρονόμη». Για άλλη μια φορά την καλησπέρα μου στο κορίτσι εκεί στο Σταυροπήγιο Μεσσηνίας.

Μάλιστα. Για να πάμε όμως εδώ να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Κώστας από την Πασκομιλία Ηλίας. Θέλει να ακούσει από τον Στράτο Διονυσίου το τραγούδι που έχει τίτλο «Είμαι άντρας Μερακλής». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχουμε ετοιμάσει το τραγούδι, πάμε να το ακούσουμε. Την καλησπέρα μου Κώστα, την καλησπέρα μου εκεί στην Πασκομιλία Ηλίας και να δώσω και το τραγούδι.

Συνεχίζουμε λοιπόν το πρόγραμμά μας, κυρίες και κύριοι. Όπως είπαμε, ακούμε και τα τελευταία τραγούδια του σημερινού τρίωρου αυτού προγράμματος. Για να περάσω συνέχεια, δύο τραγούδια μου έχει ζητήσει και η φίλη μας η Μαρία από την Καλαμάτα θέλει να ακούσει. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από τον Δημήτρη τον Ορφανίδη. Το τραγούδι έχει τίτλο «Σε πληγώσανε καρδιά μου». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Την καλησπέρα Μαρία και καλό ξημέρωμα. Θα προλάβουμε να τα ακούσουμε τα τραγούδια και το άλλο. Έχω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μπαρούνης. Θα το ακούσουμε και εκείνο. Πάμε λοιπόν εδώ να ακούσουμε Δημήτρη Ορφανίδη στο τραγούδι «Σε πληγώσανε καρδιά μου».

Μάλιστα, για να πάμε να ακούσουμε και τον Μανώλη τον Αγγελόπουλο στο τραγούδι μου Ολιβιά. Το τραγούδι μου το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Διονύσης Μπαρούνης από τον Άγγλο Μεσσηνίας, να το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Πάμε να το ακούσουμε και αυτό το τραγούδι και συνεχίζουμε. Τι λέει, 12 και 35. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμα, πάμε να ακούσουμε το τραγούδι.

Για να πάμε όμως εδώ, συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, να δώσω και ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει η φίλη μας η Αργυρούλα από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει το τραγούδι «Εγώ δεν διορθώνομαι». Θα το ακούσουμε το τραγούδι από τον Πάνο τον Μαρίνο. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής και σε όλα τα φιλαράκια. Την καλησπέρα μου, Αργυρούλα, την καλησπέρα μου. Το έχω το τραγουδάκι, πάμε να το δώσουμε να το ακούσουμε.

Μάλιστα, και πριν περάσω στα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να ακούσουμε και το δεύτερο τραγούδι που μας έχει ζητήσει η φίλη μας η Μαρία, το Νυχτοπούλι από την Καλαμάτα. Θέλει να ακούσει και το τραγούδι «Καμαρούλα μια σταλιά», θα το ακούσουμε από τον Δημήτρη Μητροπάνου. Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Το έχουμε το τραγούδι, ακούμε το τραγούδι, περνάω σε απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα και επανέρχομαι με ένα τραγούδι να κλείσω και το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα, φιλαράκια.

0: Η Αλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Εισαγωγική, εμπορική και μεταποιητική εταιρεία οικοδομικού γυαλιού και όχι μόνο, η οποία εδώ και μισό αιώνα παράγει και τοποθετεί προϊόντα υαλοπινάκων στην Ελλάδα και το εξωτερικό σε οικίες, επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους, χρησιμοποιώντας υπερσύγχρονο εξοπλισμό κοπής και επεξεργασίας υαλοπινάκων. Γνώση, εμπειρία, αξιοπιστία, τελευταίας τεχνολογίας μέσα είναι μόνο κάποια από τα χαρακτηριστικά της Υαλλοτεχνικής Καλαμάτας Βασιλόπουλος. Γι' αυτό και αποτελεί την κορυφαία επιλογή. Η Υαλλοτεχνική Καλαμάτας Βασιλόπουλος, με δύο καταστήματα στο Ασπρόχωμα και τη Μεγαλόπολη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2721-069-798. Επισκεφτείτε και την επίσημη σελίδα της εταιρείας στο διαδίκτυο.
1: Για αναλυτικές ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και το διεθνή χώρο, επισκεφτείτε το www.messinianews.gr.
2: Messinianews.gr.
3: Η ενημέρωση ένα κλικ κοντά σας.
4: Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα Γιάννης Μανολόπουλος. Σπάρτης 32 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας. Τηλέφωνο 2721-092-506. Στο αρτοποιείο μας θα βρείτε παξιμάδια, χωριάτικα κουλούρια και παξιμάδια λαδιού, τσουρέκια, τυρόπιτες, πίτσες, ψωμί προζυμένιο, ψωμί χωριάτικο. Το κατάστημα λειτουργεί υπό τη διεύθυνση Ιωάννης Μανολόπουλος. Αρτοποιεί ορτοσκευάσματα έναντι κεντρικής αγοράς της Καλαμάτας, Σπάρτης 32. Τηλέφωνο 2721-092-506. Ξέμενες από προϊόντα μαναβικής, αλαντικά, κτηροκομικά, κατεψυγμένα ή υγρά αερίο? Κανένα πρόβλημα. Τα πάντα τα έχει Έφη. Παντοπολείο Έφης Μάρκετ. Φρέσκα και νόστιμα προϊόντα σε μεγάλη ποικιλία και με παραδόσεις κατοίκων. Ωράριο λειτουργίας Δευτέρα με Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 το βράδυ, Κυριακή 9 το πρωί με 10.30 το βράδυ, συνεχόμενο ωράριο κάθε μέρα. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ, Αθηνών 101, δίπλα στο Δημαρχείο Καλαμάτας. Τηλέφωνα 2721 3072 27 και 6986 439 637. Παντοπολείο Εφης Μάρκετ. Όλα τα απαραίτητα τα έχει Έφη.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εμπειρία 30 χρόνων με τεχνικές γνώσεις.
6: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε ιταλικά και ισπανικά πλακάκια. Από το εργοστάσιο, απευθείας στο μπάνιο σας.
5: Όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε εξαιρετική ποιότητα σε τιμές εισαγωγέα.
6: Τώρα, όταν λέμε Γιώργιος Νίκας, εννοούμε τις μεγαλύτερες εγκαταστάσεις στην Πελοπόννησο. Με ένα νέο εκθεσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων που καλύπτει κάθε απαίτηση.
5: Ατελείωτη συλλογή χρωμάτων και σχεδίων σε πλακάκια, γρανίτες, είδη υγιεινής, πλαμπάνιου, αξεσουάρ, μπαταρίες και νεροχύτες, όλα υψηλής αισθητικής.
6: Ελάτε τώρα και βγείτε κερδισμένοι.
5: Γεώργιος Νίκας, νέα διεύθυνση Αθηνών 201, Καλαμάτα, τηλέφωνο 2721-088-386. Για πλακάκια, η Νίκας ή χάσατε.
7: Ό,τι χρειαστείς, όποτε το χρειαστείς, θα το βρεις στο Κιοσκέ Καλαμάτα. Το κατάστημα που δεν κοιμάται ποτέ είναι κάθε μέρα δίπλα σου με πάνω από 3.500 κωδικούς σε είδη μάρκετ, ποτά, delicatessen και ό,τι άλλο χρειαστείς. Άμεση εξυπηρέτηση και τεράστια ποικιλία κάθε ώρα, κάθε μέρα του χρόνου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Στο μοναδικό δρόμο που ενώνει την παραλία με το κέντρο της πόλης, Σολομού 1 και Παλαιολόγου. Κιοσκέ Καλαμάτα. Η ποικιλία που χρειάζεσαι και τιμές που θέλεις, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
8: Μπαμπά, μπαμπά, μας πήρες παγωτίνια από τα φρεσκό κατεψυγμένα Μάλαμα.
9: Τι παγωτίνια, παιδάκι μου. Ο Μάλαμας έχει θαλασσινά, κρεατικά, σόλια το είδη, τυροκομικά, τέτοια πράγματα.
8: Μπαμπούλι μου, στα σκοτάδια ζεις. Ο Μάλαμας έχει και παγωτίνια. Ξυλάκια, πυραυλάκια, σαντουιτσάκια, τριγωνάκια, 30 διαφορετικά είδη. Με τρελές γεύσεις. Και πάντα στη σούπερ ποιότητα του Μάλαμα. Μπες και δες.
9: Ε, καλά, αν τα έχει ο Μάλαμας, είμαι σίγουρος για την ποιότητα. Αλλά βρε πονηρέ μικρέ, τίποτα δεν σου ξεφεύγει. Κοίτα να δεις, χαμός από παγωτίνια. και απολαυστικά και σε τιμές κατάψυξης. Πάω τώρα ακαρφή, αλλά το νου σου, όταν τα αγοράσω, κρύψτα καλού κακού. Αν τα βρει μαμά, δεν θα μείνει τίποτα στο ψυγείο. Φύγαμε όλοι, παρών 147, στα φρεσκοκατεψυγμένα Μάλαμα.
10: Το ψυγείο δεν παγώνει. Η κουζίνα δεν ψήνει. Το πλυντήριο δεν στίβει. Και εσύ είσαι σε απελπισία επειδή η αγορά νέας ηλεκτρικής συσκευής είναι δύσκολη?
11: Έχουμε τη λύση. Cargas. Επώνυμες, ελαφρώς μεταχειρισμένες ηλεκτρικές συσκευές, πιο καινούργιες από καινούργιες. Μεγάλη ποικιλία σε πολύ χαμηλές τιμές. Cargas. Όλες οι συσκευές με γραπτή εγγύηση και δυνατότητα μεταφοράς και σύνδεσης. Cargas. Καλυπατήρας 11, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 6936 853586. Cargas. Για να μην σας λείπει τίποτα.
12: Το κατάστημα Cargas, σύντομα κοντά σας, σε νέο, άνετο χώρο, Αθηνών 52. Στάση Παπαδάκου.
13: Προσοχή! Μην δίνετε σημασία στα φυλάδια που σας μοιράζουν. Οι πραγματικές τιμές βρίσκονται στο κατάστημα του Μπάμπη Ξυγκόρου στην Καλαμάτα. Μπάμπης Ξυγκόρος. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στη Μεσσηνία με την πλουσιότερη γκάμα σε σόμπες ξύλου, σόμπες πέλετ, λέβητες ξύλου και πέλετ, τζάκια ενεργειακά, τζάκια νερού. Τώρα, Μπάμπης Ξυγκόρος και στο ίντερνετ. www.xigoros.gr. Μπάμπης Ξυγκόρος. Επί 36 χρόνια κοιτάμε τον πελάτη στα μάτια.
14: Μάλιστα, και μετά από τα απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα της εκπομπής, φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, πάμε να κλείσουμε το σημερινό τρίωρο αυτό πρόγραμμα με ένα τραγούδι που μου έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Στάθης από το Μάραθο Μεσσηνίας. Θέλει να ακούσει από τη Μέρη την Κουτουζή το τραγούδι που έχει τίτλο «Μια σταγόνα ευτυχία». Θα το αφιερώσει στον Παλμό και σε όλο το ακροατήριο της εκπομπής. Στάθη, την καλησπέρα μου και σου εύχομαι και ένα καλό ξημέρωμα, φίλε, και πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι.

Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κυρίες και κύριοι, ακούσατε Παλμό 90,5 FM Καλαμάτας και την εκπομπή Νύχτερη Περίπολος με τον Γιώργο Καλόκαρδο. Μια εκπομπή που μεταδίδεται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο από τις 10 έως τις 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα, πάντα ώρα Ελλάδος και πάντα με παλιό λαϊκό τραγούδι. Φιλαράκια, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς για την ακρόαση που κάνατε και στο σημερινό πρόγραμμά μου. Όπως επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα ραδιόφωνα που αναμετάδωσαν και την σημερινή μας εκπομπή. Να ευχαριστήσω το Ράδιο Μάνα Ελλάδα από την Φλόριδα, από την Αμερική, και το φίλο μου τον Χρήστο και τον Γρηγόρη τον Γιωργάρα. Όπως επίσης να ευχαριστήσω το φίλο μου τον Χάρη του Χαριλάου από το μουσικό κανάλι Στερεάς Ελλάδος 103,4 FM από την Λαμία, που επίσης αναμετάδωσε την εκπομπή. Επίσης, σε αναμετάδωση την εκπομπή την ακούσατε και μέσα από την ελληνική ραδιοφωνία Καλαμάτας. Φιλαράκια, κυρίες και κύριοι, εμείς πρώτα ο Θεός θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το βράδυ, Σαββάτο βράδυ στις 10, εδώ στον Παλμό, με παλιό λαϊκό τραγούδι, με το δικό σας παλιό λαϊκό τραγούδι που εσείς επιλέγετε. Και απόψε λοιπόν καλύψατε και τις 3 ώρες της εκπομπής. Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν καταφέραμε σαν εκπομπή να επιλέξουμε και να σας αφιερώσουμε και εμείς ένα τραγούδι. Χαλάλι. Να είστε καλά φιλαράκια, σας εύχομαι σε όλους και σε όλες ένα καλό Σαββατοκύριακο. Να έχετε την υγεία σας και όλα τα υπόλοιπα γίνονται. Γεια σας λοιπόν.

0: 90,5. Η ώρα είναι 1:30.
1: Παλμός. 90,5 στα FM.

μυαλό μου πως αλλού ανήκεις. Κάποιος άλλος σ' αγκαλιάζει και μου λες πως σε προσέχει.

κάτω από το φως του φεγγαριού, σε σύνοικες δυτικές μες στα σκυλάδικα. Ψάχνεις τον έρωτα να βρεις, γυρνάς και πίνεις σαν τρελή στα ξενυχτάδικα. Έξω από ήθη και γραφές, με τις δικές σου εντολές φτιάχνεις τους νόμους.

0: Παλμός 90,5. Η ώρα είναι 2:30.
1: Παλμός 90,5 στα FM.
2: Παλμός FM 90,5. Τώρα ο Παλμός, ακόμα πιο δυνατός, σας ακολουθεί παντού. Στην εμβέλειά μας, όλη η Νότια Πελοπόννησος. Παλμός FM 90,5. Το δικό σου ραδιόφωνο, κοντά σου, παντού και κάθε στιγμή.

αν είμαι λάθος. Θα είναι από το μυαλό μου το χαμένο στο άπειρο, το τρελό το όνειρό μου, αν είμαι λάθος. Απ' τα λόγια

αν είμαι λάθος. Πάνω από το μυαλό μου που εχμάλωτο με έχει στο γλυκό μυστικό μου, αν είμαι λάθος. Στο καθρέφτη κοιτάξου κι όσα λες